κοντραδίμια στράδιωτ. Φλίστην φορμιέκ, ποπουλό. Πουρ μου ας με μπορεί τελμά. Ας νιε ηλάτς, ας νιε δοκτώ. Σρίμινε με ντόια. Νιστόρτε κάλπου, μπούς λιχένιτ. Τότ πέρχια φόια.